ενώρη νότσε είναι κανάρανα. Ενώρη νότσε είναι μνή. 30,000. Κολλά εντύνε νότσε είναι μητσέν. Αμμονε σουγουρίριότη. Γολλερίριότη παγάου. Εγεβαϊμάντα.